συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμίδι ψασμένο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άμα σε λέγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά. Κι αν ήμουν...

0: цей хатин нірвана. Вся з мене в тин! Ура!
1: Έμπνευση 107 FM.

έπινα από τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό. Και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ. Και των ανθρώπων θα πίνα τον πιο βουβό καημό. Και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ. Μόνο από τη λύπη σου, μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα από τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

Ελένη τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχέδιο.

Κλείσε το παράθυρο, με βλέπουν οι γειτόνι. Και την πόρτα ασφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου επίρρωσε σαν τη φωτιά και λιώνει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

άφη η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μ' άρωμα ψέμα

0: να είχα μια πόλη για δύο.
1: Έμπνευση 107 FM.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε

τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλό ξεκίνημα.
1: Τι γίνεται?
0: Εντάξει, Δευτέρα, προσπαθούμε να μπούμε σε μια σειρά.
1: Mm-hmm.
0: Δύσκολο.
1: Ναι,
0: αλλά
1: πολύ.
0: Εντάξει, θα το καταφέρουμε σιγά-σιγά. Ας ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Καλό θα είναι και σήμερα. Λίγη συννεφιά όμως περιμένουμε από το μεσημέρι και μετά.
1: Γενικά, πάντως, από αύριο ο καιρός χαλάει λίγο. Δηλαδή περιμένουμε βροχές, περιμένουμε να πέσει η θερμοκρασία.
0: Αντίστοιχες βροχές που είχαμε και το Σάββατο, ας πούμε.
1: Ναι, ωραία ήταν το Σάββατο.
0: Ναι, αλλά...
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι, με σκόνη.
1: Ναι, και με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Επιμένω, νομίζω ότι θα κάποια στιγμή θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ.
0: Ναι, στο δικό μου εδώ site βλέπω ότι η θερμοκρασία θα κινηθεί. Θα κινηθεί εκεί γύρω στους 26-27. Μέχρι την Παρασκευή.
1: Ας κοιμηθεί εκεί.
0: Ας κοιμηθεί. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα με τον Λάμπρο Βασιλείου, το δέντρο. Καλημέρα, Μελωδία. 7 και 12 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Δευτέρας, 18 Μαΐου. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα, Μελωδία.
1: Και για άλλη μια φορά ξυπνήσαμε με τις γνωστές απειλές. Ο χρόνος τελειώνει, θα σας ισοπεδώσω, δεν φαντάζεστε πώς θα είναι η απάντησή μας.
0: Μιλάμε για Τραμπ.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Και το πώς, τις δηλώσεις που κάνει προς το Ιράν.
1: Ναι. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει τη ρητορική απέναντι στη Τεχεράνη εν μέσω αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις. Όσο δεν του βγαίνει το σενάριο, που δεν ξέρω ποιο σενάριο έχει στο μυαλό του για να του βγει, νομίζω αυτό το πράγμα θα ζούμε συνεχώς. Μία έτσι, μία αλλιώς. Τώρα είμαστε σε αυτό, στην απειλή πάλι.
0: Γιατί δεν του βγαίνουν.
1: Δεν
0: όλα
1: του βγαίνει,
0: αυτά που...
1: προφανώς.
0: Που
1: το Ιράν ζήτησε άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και εγγύησης. Ότι δεν θα επιτεθεί ξανά, δεν θα του επιτεθούν ξανά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν περιορισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων. Και ανάμεσα σε αυτές τις δύο προτάσεις υπάρχει το χάσμα για το οποίο ακούμε όλες αυτές τις απειλές.
0: Και το Ιράν εξακολουθεί να ελέγχει φυσικά τα στενά του ορμού.
1: Πρώτον, και δεύτερον, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με τον Νετανιάχου και εκείνος μετά, ξέρεις, κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του να συνεδριάσει για να δούνε πώς θα ακριβώς θα απαντήσουν στο αδιέξοδο αυτό. Οπότε καταλαβαίνω ότι ίσως και να ετοιμάζεται μια δεύτερη φάση αυτού του πολέμου. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, νομίζω, ξανά.
0: Για ακόμα μια φορά. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή δύναμη πάνω απ' όλα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Γιάννη Κούτρα, το τραγούδι Θεσσαλονίκη, με την ποίηση του Νίκου Καβαδία και τη μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Σα θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μα παιχνίδι. Καθώ την ερχόμενη Παρασκευή, ένα ή μία από εσά θα κερδίσει 8.122 ευρώ.
1: Ναι. Τα κερδίσανε τα προηγούμενα. Το ποσό.
0: Βεβαίως.
1: Κανονικά σηκώθηκε το τηλέφωνο, μια χαρά, τέλεια.
0: Οπότε λοιπόν έχουμε τώρα νέο ποσό, 8.122. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600, γραφείτε win και στέλνετε το μήνυμά σας. Η Μέρη, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, θα μαζέψει όλα αυτά τα μηνύματα, θα κληρώσει ένα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς να πείτε 8.122 ευρώ και να κερδίσετε τα χρήματά σας.
1: Mm-hmm.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κόστιζε 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Αλκίνο Ιωαννίδη, το τραγούδι Βόσπορος του Νίκου Ζούδιαρη. Καλημέρα.

0: Αλκίνος και Βόσπορος μπορός και καλημέρα μελωδία με Ματούλα και Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 18 Μαΐου σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι μαζί μας από το 1857 μέχρι σήμερα. Συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους, για τα παιδιά, για μας, εργαστήρια. Τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε ενέργεια στην πόλη. Μια Κυριακή διαφορετική λοιπόν, θα κλείσετε τη θέση σας για 24 Μαΐου που είναι τα επόμενα εργαστήρια στο gasmuseum.gr κάθετος Actions.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα το Box. Αν δεν έχετε κατεβάσει ακόμα την εφαρμογή Box, κάντε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Γιατί έχουμε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη μας παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύουμε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Η ώρα πάει 7:26. Καλημέρα, μελωδία με Ματούλα και Δημήτρη. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 8:30 έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ εδώ με Χάρη Αλεξίου και το τραγούδι από τη δεκαετία του 80 Εξαρτάται.
2: Καλημέρα, μελωδία με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
5: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: Για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
16: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Gifts at Άτικα. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Άτικα, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Άτικα Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Άτικα. You at your best.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Τζάμπο Κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Τρεις Εργένικες.
20: Άχρηστη.
19: Ένα μωρό.
20: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
21: και όλα ανατρέπονται
19: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
22: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
21: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
22: Όμως μετά από μία.
19: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
21: Ένα μωρό για τρεις.
23: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
21: Διονύσης Ατζαράκης.
19: Ζήσης Ρούμπος.
22: Χάρης Χιώτης.
19: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
23: Και η Ελένη Καρακάση.
21: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
19: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
24: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
25: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
26: Η αγάπη μου ήταν ένα ποτάμι και όλο κατευθυνόταν προς εσένα. Θάλασσα ήταν η αγάπη μου και βογκούσε στα παράθυρά σου. Πικραμένος άνεμος ήταν και έπαιρνε στην αγκαλιά του τα βουβά των φίλων καναρίνια. Μα εσύ ήσουν μακριά από την αγάπη μου. Ίσως να μην την άκουσες, να μην την είδες, ούτε και να την υποπτεύθηκες. Αλλά και αν δεν μ' αποκρίθη η αγάπη σου, κάτι μου έμεινε από χαρά και τρυφερότητα, κάτι σε γενναιότης. Και ξαναμένα στα λιβάδια της τρέχουνε τα κόκκινα πουλάρια. Η Χλώη της αγάπης, Σαράντης Παυλέας.
27: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
28: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
27: πάντα έντεχνα,
28: κάτι να γυαλίζει,
27: πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Τώρα που αλλάζει ο καιρός και πολλοί από εμάς ασχολούμαστε με το τι θα βάλουμε στην ντουλάπα.
1: Καλά, και όταν δεν είναι καλός ο καιρός.
0: Ναι, θέλω να πω τρόπο αλλάζει ο καιρός και ψάχνουμε τα καλοκαιρινά.
1: Ναι,
0: και...
1: αυτό γίνεται τώρα συνήθως. Τώρα που αλλάζει ο καιρός, βλέπουμε τι υπάρχει πίσω-πίσω στην ντουλάπα ή κάτω-κάτω στα σιρτάρια. Ή στις κρεμάστρες πάνω από 2-3 layers ρούχων.
0: Εσείς δηλαδή δεν νιώθετε ότι α, έχω και αυτό το ρούχο. Α, έχω και το άλλο. Τελικά αυτό το έχω.
1: Ναι, εγώ αυτό που νιώθω είναι ότι δεν, ανάλογα τη φάση τώρα, νομίζω ότι είμαστε στη φάση που δεν σου κάνει τίποτα από όλα αυτά.
0: Okay, αυτή είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική. Η άλλη παράμετρος είναι ότι πολύ συχνά γκρινιάζουμε ότι δεν έχουμε τι να βάλουμε. Mm-hmm. Και τώρα που φέρουμε τα καλοκαιρινά σε πρώτο πλάνο,
1: ναι,
0: συνειδητοποιούμε ότι τελικά έχουμε αρκετά ρούχα.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ βλέπω μια έρευνα που λέει το εξής, το 84% των ανθρώπων νιώθουν ότι δεν έχουν τι να βάλουν. Ενώ μπορεί να είναι οι ντουλάπες γεμάτες, mm-hmm, νιώθουν ότι τελικά δεν έχουν τα ρούχα που θα ήθελαν να έχουν.
1: Ναι. Αυτό όμως πρέπει κάποιος να μας το εξηγήσει, γιατί δεν είναι. Θέλω να πω ότι γιατί νιώθουμε έτσι, γιατί έχει γίνει μόδα τόσο γρήγορη που καταναλώνουμε χωρίς να σκεφτόμαστε, ότι τα πολύ φθηνά πράγματα μας οδηγούν σε πολλές αγορές που δεν τις έχεις και ανάγκη ή που δεν θα κρατήσουν γιατί δεν σ' αρέσουν.
0: Εδώ οι δικοί λένε ότι αυτό έχει να κάνει με τη δική μας ανασφάλεια.
1: Mm-hmm.
0: Ως προς την εικόνα μας. Ως προς την εικόνα που έχει το σώμα μας.
1: Ωραία.
0: Οπότε λοιπόν θεωρούμε ότι τελικά έτσι όπως αλλάζει το σώμα μας μεγαλώνοντας, δεν έχουμε τα ρούχα που θα θέλαμε να έχουμε ή αυτά που έχουμε δεν μας αρέσουν τελικά.
1: Ναι. Δεν μας αρέσουν.
0: Ναι. Επίσης όμως όλο αυτό που βλέπουμε, που αντιμετωπίζουμε στην ντουλάπα, σε μια γεμάτη ντουλάπα, που μας προκαλεί τη φράση δεν έχω τι να βάλω, ουσιαστικά δείχνει και το πόσες αυθόρμητες αγορές έχουμε κάνει.
1: Αυτό. Αν δεν ήταν ευθυνές, δεν θα ήταν αυθόρμητες.
0: Ακριβώς. Πιστεύοντας ότι εντάξει, πάρ' το τώρα και που το βρήκα σε καλή τιμή και θα τα δούμε. Θα χάσω κιλά μετά να το βάλω.
1: Ναι, καλά, εντάξει, ποτέ.
0: Τίποτα, ούτε καν. Ή παίρνεις ένα ρούχο για μια ξεχωριστή περίπτωση, ένα πάρτι, κάποια γενέθλια,
1: ναι,
0: κάποια.
1: Ναι, και σου μένει η τούρτα. Το ρούχο τούρτα.
0: Εσάς σας έχει συμβεί? Και αν ναι, μην το έχετε συνδυάσει όλο αυτό με προσωπικές δικές σας ιστορίες. Θα πούμε και περισσότερα μετά αν θέλετε. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε τον Μίλτο Πασχαλίδη, Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα. 18 Μαΐου σήμερα. Και καλημέρα. Η ώρα πάει 8 παρατέταρτο. Εσείς κάνετε βήματα για να χάσετε κιλά? Δηλαδή, περπατάτε, τα μετράτε? Γνωρίζετε πως υπάρχει ένα όριο, αυτό το γνωστό όριο των 10.000 βημάτων την ημέρα?
1: Υπάρχει.
0: Ναι. Και έρχονται τώρα οι επιστήμονες να πούν πως...
1: Ναι.
0: Όχι, οι επιστήμονες λένε εντάξει, μην αγχώνεστε, και με 8.500 βήματα την ημέρα κάνετε δουλειά.
1: Οπότε, με 8,5, όλο και πιο χαμηλά. Πολύ μου αρέσει αυτό.
0: Ναι, γιατί λένε πως τα 8.500 βήματα ουσιαστικά βοηθούν ανθρώπους που έχασαν βάρος να αποφύγουν την επαναπρόσληψη κιλών.
1: Τα 8.500.
0: Ωραίο μυστικό αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει το 80% περίπου των ατόμων με υπερβολικό βάρος, υπαχυσαρκία, που χάνουν κιλά, καταλήγουν να ξαναπαίρνουν μέρος ή και όλο το βάρος μέσα σε 3 μέχρι 5 χρόνια. Έκαναν λοιπόν πειράματα και βρήκαν ότι όσοι έχασαν κιλά, αλλά εξακολούθησαν ή ξεκίνησαν να περπατούν καθημερινά και να κάνουν 8.500 βήματα αντί για 10, αυτό λέει το πείραμα, ουσιαστικά δεν ξαναπήραν τα κιλά πίσω.
1: Οπότε 8,5 για να μην τα ξαναπάρουμε.
0: 8,5.
1: Τα πια να ξαναπάρουμε, πια χάσαμε.
0: Τα 8.500 βήματα
1: λέμε,
0: συνδέονται, ωραία, για να μην παχύνουμε περισσότερο.
1: Okay.
0: Με τα 8.500 βήματα και μπορεί να χάσουμε κιλά, αλλά σίγουρα δεν θα παχύνουμε περισσότερο. Διατηρούμε το βάρος μας στα ίδια επίπεδα. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Έγινε εδώ ένα συνέδριο πανευρωπαϊκό πριν από λίγες μέρες.
1: Εμείς είχαμε πάει.
0: Εκεί κατέληξαν. Ναι,
1: ωραία.
0: Ελπίζουμε. Όσοι δεν ξεκίνησαν βήματα, παχαίναν πάλι. Απλά έτσι να το έχουμε κατά νου.
1: Δηλαδή, οι βήματα σε συνδυασμό με γυμναστική.
0: Ναι, ναι, αλλά αρκεί να έχεις κάνει μια προσπάθεια.
1: Okay.
0: Το θέμα είναι μετά πώς ξαναπαίρνουμε τα κιλά.
1: Άλλο θέμα έχουμε για σήμερα.
0: Θα μην μιλήσουμε για φαγητό, εννοείς. Ναι, ναι, θα βρούμε κι άλλα. Αμέσως μετά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Τώρα ο Γιάννης Κότσιρας τραγουδά το φως στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: καλημέρα, Μελωδία.
1: Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Μαζί μα έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση τη δυσκυλιότητα. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτική προέλευση για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Το βρίσκουμε μόνο στα φαρμακεία. Είναι κατάλληλο για ενήλικε και παιδιά άνω των 12 ετών. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήση και συμβουλευόμαστε τον γιατρό. Είναι κατάλληλο για ενήλικε και παιδιά άνω των 12 ετών. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήση και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Αυτά προς το

0: στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.122 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.122 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τάκης και Χούπης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
10: Τότε

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel.

0: σε βάρος.
1: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρα. Έχουμε 18 Μαΐου σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και η ώρα πάει 8 και 7. Τι λένε οι επιστήμονες σχετικά με τον ύπνο μας?
1: Ότι θέλει ρουτίνα. Όπως όλα τα πράγματα. Εννοώ, όπως τα παιδάκια. Πρέπει να κοιμόμαστε συγκεκριμένη ώρα και να ξυπνάμε συγκεκριμένη ώρα. Βασικά, το πρωινό ξύπνημα είναι που πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη ώρα, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα. Διότι λειτουργεί σαν άγκυρα για το βιολογικό μας ρολόι. Το φυσικό φως που μπαίνει στα μάτια, λένε οι ειδικοί, λίγο πρωτού ξυπνήσουμε, βοηθά τον οργανισμό να συγχρονίσει διαδικασίες, οι ορμόνες, η θερμοκρασία του σώματος, η εγρήγορση. Είναι σαν να του δίνει κανείς ένα νεύμα ότι σιγά σιγά πρέπει να ξυπνήσεις. Όταν αυτή η ώρα αλλάξει απότομα, για παράδειγμα το Σαββατοκύριακο θα κοιμηθούμε λίγο παραπάνω, ο οργανισμός δυσκολεύεται να προσαρμοστεί.
0: Άρα για εμάς που ξυπνάμε νωρίς, αν ξυπνήσουμε και το Σαββατοκύριακο δηλαδή τόσο νωρίς, κάνουμε κάτι καλό στον εαυτό μας, ενώ θέλουμε λίγη ξεκούραση ακόμα?
1: Όχι, δεν κάνουμε κάτι καλό στον εαυτό μας, θα ξυπνήσουμε και το Σαββατοκύριακο νωρίς. Μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτό.
0: Ναι, λέει όμως, λένε οι ειδικοί, ότι εδώ αυτό λέγεται κοινωνικό jet lag.
1: Όχι, κοινωνικό jet lag. Ουσιαστικά νομίζω ότι είναι όταν κάθε μέρα ξυπνάς διαφορετική ώρα. Όταν προσαρμόζεις το πρωινό σου ρολόι στις προσταγές, τέλος πάντων, ή στις επιθυμίες και τον αθορμητισμό της προηγούμενης μέρας. Λες, αχ, ξενύχτησα, ας το βάλω λίγο πιο αργά. Ας το βάλω λίγο πιο νωρίς, γιατί έχω κάτι να κάνω το οποίο δεν το έκανα την προηγούμενη μέρα. Αυτή γενικά, αυτές οι διαρκείς εναλλαγές είναι αυτό το, νομίζω, αυτό το κοινωνικό jet lag που ταράζουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας.
0: Ναι, γιατί λέει ότι αν κάποιος που καθημερινά ξυπνά 6:30,
1: ναι,
0: αν το Σαββατοκύριακο κοιμηθεί ως αργά, θα νιώθει όντως αν έχει κάνει υπερατλαντικό ταξίδι.
1: Ναι.
0: Τι άλλο είπαν οι επιστήμονες?
1: Τι άλλο?
0: Ότι ο ακανόνιστος ύπνος συνδέεται με πολλά προβλήματα υγείας, όπως άγχος, καταθλιπτική διάθεση, αυξημένο σωματικό βάρος, δυσκολία στη ρύθμιση του σακχάρου, υψηλή αρτηριακή πίεση. Ακανόνιστος ύπνος, όχι, προφανώς ο ακανόνιστος ύπνος τα επιτείνει όλα αυτά.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Η κακή ρουτίνα ύπνου, λέει, σχετίζεται με το 20-48% υψηλότερη θνησιμότητα. Κάθε αιτία ανεξάρτητα από και από την. Τέλος πάντων, πρωί-πρωί.
1: Ωραία, αυτά φτάνει.
0: Ναι. Μέχρι εκεί.
1: Τέλος πάντων, ίδια ώρα το ξυπνητήρι.
0: Ναι. Αν επομένως, λέει, μια νύχτα δεν κοιμηθούμε αρκετά, η λύση είναι την επόμενη να πάμε στο κρεβάτι νωρίτερα. Και όχι να αλλάξουμε εντελώς το τι ώρα θα ξυπνήσουμε.
1: Ναι, ούτε να κοιμηθούμε το μεσημέρι και πάλι να μας πάρει.
0: Όχι.
1: Πολύ αργά το βράδυ.
0: Να εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας να κοιμούμαστε πιο νωρίς, τουλάχιστον όσο μεγαλώνουμε. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα. Πώς το είπα αυτό? Ξανά. Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, νύχτα σε νύχτα. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. 8 και 10 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας. Και Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα εδώ. 8 και 16 η ώρα. Καλημέρα. Να θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή που μας έρχεται δίνουμε 8.122 ευρώ. Αν θέλετε να διεκδικήσετε και εσείς αυτά τα χρήματα, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Η Μέρη θα πάρει όλα τα μηνύματα που θα έχουν φτάσει μέχρι τότε, μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και λίγο μετά τις 4 κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτα να το σηκώσετε, διότι η Μέρη θα περιμένει 5 χτυπήματα. Και μόλις το απαντήσετε, θα σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει εκείνη στο χρηματοκιβώτιο. Θα πείτε εσείς 8.122 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Κερδίζετε τα χρήματά σας. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία και εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια Ελένη Σαλιγοπούλου και Μιχάλη Δημητριάδη στον Αγγέλο Ταμπουζούκια με τους εξαιρετικούς στίχους φυσικά του Μάνου Λευθερίου, τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Θα θέλαμε όμως μετά να μιλήσουμε και για χώρους οργανωμένους που επαναχρησιμοποιούν υλικά, δηλαδή δίνουν δεύτερη ζωή σε ρούχα και αντικείμενα.
1: Λεπτά, έτσι,
0: βρήκαμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Καθημερινή, θα πούμε περισσότερα σε λίγο.

0: ωραία μελωδία. Μα του λέει Δημήτρης, πόσες φορές δεν έχετε σκεφτεί πως θα θέλατε να υπάρχει ένας χώρος στο Δήμο σας, στη γειτονιά σας, που θα μπορούσατε να πάρετε τα παλιά σας έπιπλα εκεί, που δεν τα θέλετε πια. Ναι. Ή ρούχα, που δεν ξέρετε τι να τα κάνετε ακριβώς, να τα βάλετε στους ειδικούς κάδους, να τα δωρήσετε σε ανθρώπους που.
1: Να τα αφήσεις δίπλα, να γίνουν, να βρέξεις και να γίνουν σύχριστα, ναι, να τα πάρει κάποιος μισά. Να τα διαλέξει και τα υπόλοιπα να τα πετάξει στο δρόμο, γιατί και αυτές οι εικόνες βλέπουμε.
0: Να το πουλήσουμε κάπου.
1: Ναι, πολύ επίσης δημοφιλείς οι πλατφόρμες αυτές με τα πώλησης.
0: Ευτυχώς γίνονται και στην Ελλάδα πλέον κάποια έτσι δειλά βήματα από οργανωμένους χώρους επαναχρησιμοποίησης υλικών. Δηλαδή, μιλάμε για ρούχα και αντικείμενα, εν προκειμένου. Αυτό γίνεται στο εξωτερικό όλο και περισσότερο. Τώρα, σιγά-σιγά, αυτή η μόδα έρχεται και στην Ελλάδα. Διαβάζουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου στην Καθημερινή. Για τους Δήμους είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μειώσουν τα απορρίμματα, διότι δεν μπορείς να πετάς έτσι απλά ένα έπιπλο στα σκουπίδια.
1: Λοιπόν, αυτό και τα ρούχα, γιατί να τα πετάτε μαζί με τα αποφάγια. Θέλω να πω, είναι ένας πρώτος διαχωρισμός έτσι κι αλλιώς.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα ωραίο παράδειγμα που μας έρχεται από τη Δυτική Μακεδονία, έχει να κάνει με διαχείριση απορριμμάτων και ουσιαστικά τι γίνεται εκεί. Οι άνθρωποι που δεν χρειάζονται πια ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και παιχνίδια και διακοσμητικά αντικείμενα τα πηγαίνουν σε αυτούς τους μεγάλους χώρους. Είναι χώροι που έχουν κοντέινερ. Τα αφήνουν εκεί, γίνεται κάποια επιλογή από τους ανθρώπους που το τρέχουν το όλο project.
1: Και τι τα κάνουν.
0: Και μετά τα δίνουν δωρεάν σε ανθρώπους που τα θέλουν.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν και σε ένα site.
1: Δωρεάν μπορεί να τα δίνεις και με άλλους τρόπους πριν. Αυτό που εδώ σου εξασφαλίζει αυτή η κατάσταση είναι ότι θα φτάσουν πρώτον εκεί που πρέπει, ότι δεν θα τα διαλέξει κάποιος στο δρόμο, ότι δεν θα μισοπέσουν, δεν θα χαθούν. Τέλος πάντων, υπάρχει ένας δρόμος ανοιχτός.
0: Υπάρχει και ένα ειδικό site που πας και βλέπεις τι έχει εκεί. Το μόνο αρνητικό εντός αγωγικών αυτών των χώρων είναι ότι είναι μακριά από αστικά κέντρα.
1: Ναι, εντάξει, πρέπει να πολύ.
0: Αλλά είναι μια πολύ χρήσιμη αρχή, γιατί αν γίνεται τώρα αυτό, σε λίγα χρόνια μπορούμε να έχουμε τέτοιους χώρους και μέσα στα αστικά κέντρα. Διαβάζουμε πως το ίδιο παράδειγμα ακολουθούν και κάποιοι δήμοι στην Αθήνα. Δήμοι Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Παλίνης.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι έχουν τέτοιους χώρους. Πηγαίνουν άνθρωποι αντικείμενα που δεν χρειάζονται πια, γίνεται μια διαλογή και αυτά ίσως τα αντικείμενα όταν ξαναφτιάχνονται ξαναπολούνται σε πολύ καλές τιμές.
1: Ναι, και έχει και είναι ένας χώρος που δίνεις δεύτερη ζωή και στα έπιπλα, που επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό, έτσι, πέρα από τα ρούχα.
0: Για τα έπιπλα συνεργάζονται μάλιστα με έναν μαραγκό εκεί και τα φτιάχνει και τα ξαναδιαθέτουν. Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8 και 24 η ώρα, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με άλκιστη πρωτοψάλτη από τις κασέτες του Μελωδία, είναι τα ήσυχα βράδια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Τα ήσυχα βράδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα, 8 και 28 πάει η ώρα.
1: Καλημέρα, μαζί μας πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργεια. Επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο βιομηχανικό μουσείο Φωταρίου στην Τεχνόπολη. Από εκεί μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της νεότητας ενέργειας μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Στο gasmuseum.gr καθετός action θα μπείτε για να κλείσετε θέσεις για το επόμενο εργαστήριο, το οποίο είναι την Κυριακή 24 του μηνός.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888, εκεί μπαίνουμε τώρα και μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο μας. Κλείνουμε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθουμε σιγουριά. 11888.gr, εκεί μπαίνουμε και τα κάνουμε όλα. 8 και 28 η ώρα θα συνεχίσουμε με Μπάμπη Στόκα και Pixlax φυσικά, το τραγούδι γιατί, και έχουμε το παιχνίδι μας μετά, το παιχνίδι με τις φωνές που ψάχνουμε για να κερδίσετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Έχουν μείνει μόνο δύο. Σήμερα θα θυμηθούμε ξανά το μοντάζ που έχουμε φτιάξει έτσι για εμπέδωση.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματουλά και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον Μπομποδέ δέκτη.
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
16: Και του έφραν και τούρτα, μπαμπά.
17: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Τη Σπάρτη οι πορτοκαλιές, χιόνι. Λουλούδια του έρωτα, άσπρισαν από τα λόγια σου. Γύρανε τα κλαδιά τους. Γιώμισα το μικρό μου κόρφο. Πήγα και στη μάνα μου. Κάθονταν κάτω από το φεγγάρι και με νοιάζονταν. Κάθονταν κάτω από το φεγγάρι και με μάλωνε. Χθες έλουσα. Χθες άλλαξα. Πού γύριζες? Ποιος γιώμισε τα ρούχα σου δάκρυα και ναραντζάθια? Τη Σπάρτη οι πορτοκαλιές. Νικηφόρος Βρετάκος.
21: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 9 παρα 20. Ώρα για το παιχνίδι, μα ακούμε φωνέ. Σήμερα, κατά εξαίρεση, θα ακούσουμε τι φωνέ που έχουμε φτιάξει. Δεν θα παίξουμε στον αέρα. Θα ακούσουμε για εμπέδωση το μοντάζ αυτό. Για να βρείτε κι εσεί που μα ακούτε, ίσω για πρώτη φορά, ποιε φωνέ είναι αυτέ και αν θεωρείτε ότι έχετε πέσει μέσα, να δηλώσετε τη συμμετοχή σα στο site μα και την εφαρμογή μα και εμεί θα σα τηλεφωνήσουμε για να παίξουμε μαζί τον αέρα. Το μοντάζ αυτό έχει 5 φωνέ. Έχετε ήδη βρει τι 3, τη Αλίκη Βουγιουκλάκη δηλαδή, που λέει το πρώτο πάντα, του Γιάννη Χαρούλη που λέει το δεύτερο πάντα και τη Μαρία Παπαγεωργίου
1: που λέει το τρίτο πάντα.
0: Όχι, που λέει το ΙΑ στη λέξη μελωδία στο τέλο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μία φορά το μοντάζ.
2: Πάντα
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Ψάχνουμε τις δύο φωνές που η μία λέει το έντεχνα, έτσι λίγο τραγουδιστά, και η άλλη φωνή, η πιο μπάσα, που λέει το μελόδ. Είναι και δύο αντρικές φωνές. Οπότε, άλλη μία φορά, για να δώσετε προσοχή σε αυτές τις δύο λεπτομέρειες. Ναι, ναι, ναι, πάμε.
2: Πάντα.
3: Έντεχνα.
4: Πάντα.
2: Μελωδία.
1: Τι έγινε.
0: Βρήκατε κάτι.
1: Όλα.
0: άλλη μία, έτσι για εμπέδωση.
2: Πάντα.
3: Έντεχνα.
4: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Η λέξη έντεχνα και το μελόδ από τη λέξη μελωδία. Ποιες φωνές είναι αυτοί, για αυτές τις αναγνωρίζετε? Αν ναι, ή αν θέλετε να παίξετε έτσι απλά για πλάκα και να μας πείτε δύο ονόματα στην τύχη, δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εμείς σας τηλεφωνούμε και παίζουμε μαζί στον αέρα. Καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα.
0: Εκεί στο site και την εφαρμογή βρίσκεται και το μοντάζ αυτό, για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε.
1: Συνέχεια να το ακούτε.
0: Συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη. Άτιμο πράγμα η τιμή. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. 9 παρα 18 η ώρα.

Η Δήμητρα Γαλάνη εδώ τραγούδησε Σταύρο Ξαρχάκο και Νίκο Γκάτσο, το Δίχτυ. Θα μιλήσουμε σήμερα μεταξύ άλλων και για Διεθνή ημέρα μουσείων. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα μουσείων. Προς το παρόν, Αλκίνος Ιωαννίδης.

0: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
1: Σπασμένο καράβι.
0: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.

0: και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Γνωρίζετε τα σημάδια που υποδηλώνουν ότι τα ούλα σας δεν είναι υγιή? Είναι έντονα κόκκινα και πρισμένα? Αιμορραγούν εύκολα όταν τα βουρτσίζετε, κάνετε χρήση οδοντικού νήματος ή ακόμα και όταν τρώτε? Η παραμέληση των συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο για τη στοματική υγεία, αλλά και για τη συνολική υγεία κάποιου. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
5: Τίποτα σπουδαίο. Το νέο τραγούδι του Γιώργου Δημητρίου με τη χαρακτηριστική ερμηνεία της Βιολέτα Σίκαρη. Στίχη Πόλης Κυριάκου. Τίποτα σπουδαίο. Κυκλοφορεί ψηφιακά από το 8.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα. Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εθνική Λυρική Σκηνή. Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ΕΛΣ και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράγμα.

0: Άχτηκε ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέρον Δός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα, 9 και 6 ώρα. Σας λέγαμε και λίγο πριν πως σήμερα έχουμε τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Έχουμε αρκετές δράσεις στην Αθήνα. Οπότε, αν έχετε ελεύθερο χρόνο σήμερα, αξίζει τον κόπο να τον αφιερώσετε σε αυτές τις δράσεις και να δώσετε έτσι λίγο μια ευκαιρία στον εαυτό σας να απολαύσει ένα μουσείο με ελεύθερη είσοδο.
1: Ναι. Και με διάφορες ώρες εκδηλώσεις που έχουν τα μουσεία. Γιατί, για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε λίγο από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σήμερα έχει ένα ρεσιτάλ, έτσι, ρεσιτάλ πιάνο. Από τον Μάνο Κιτσικόπουλο, στον Εξώστη του δεύτερου ορόφου, εκεί που ξέρετε είναι η θέα με την απέναντι, αυτή η αναμέτρηση του χθες με το σήμερα, με τον Παρθενόν εννοώ. Οπότε, ναι, και επίσης θα είναι το μουσείο ανοιχτό από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Έχει ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους. Πάρα πολλά μουσεία, αναζητήστε τα και στην Αθήνα και περιφέρεια και παντού έχουν σήμερα ελεύθερη είσοδο. Στο Αρχαιολογικό επίσης Μουσείο της Αθήνας έχει διάφορες θεματικές περιηγήσεις που έχουν να κάνουν με τις Κυκλάδες, έχουν να κάνουν με την Κνωσό και τις Μυκήνες, ουσιαστικά με τις συλλογές του μουσείου, οπότε τις έχουν χωρίσει.
0: Επειδή υπάρχει περιορισμένος αριθμός που θα λάβει μέρος, ανθρώπων που θα λάβουν μέρος σε αυτές τις αναγήσεις, καλό είναι να τηλεφωνήσετε πριν στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
1: Ναι. Και επίσης, επειδή βλέπω ότι, για παράδειγμα, από την Κνωσό στις Μυκήνες είναι οι μινωικές επιρροές τέλος πάντων κτλ. Είναι από τον Κώστα Πασχαλίδη, επειδή είναι από μερικούς από τους καλύτερους αρχαιολόγους που έχουμε, ας φροντίσετε εγκαίρως για τις θέσεις σας.
0: Στις 5 το απόγευμα θα
1: είναι
0: μιλήσω,
1: 5
0: ο
1: με 6. Λοιπόν, αλλά και οι Κυκλάδες έτσι νωρίτερα είναι πολύ καλή ξενάγηση. Τώρα, πάρα πολλά παιδικά εργαστήρια. Στην Πινακοθήκη επίσης είδαμε κάτι.
0: Στην Πινακοθήκη έχουν σήμερα μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, ναι. Μάλλον μια εμπειρία προσβάσιμη για άτομα με αναπηρία όρασης. Οπότε είναι μια απτική εμπειρία.
1: Πολύ ωραία.
0: Σε αυτή την ξενάγηση διαβάζουμε: οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή μέσω της αφής και της ακουστικής περιγραφής με απτικά αντίγραφα επιλεγμένων πινάκων ζωγραφικής από τη μόνιμη έκθεση.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντική εκδήλωση αυτή. Είσοδος δωρεάν, ούτως ή άλλως για την Πινακοθήκη σήμερα, αλλά και για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Μπαίνετε όμως στο site, ψάχνετε, τηλεφωνείτε στην Πινακοθήκη για να κλείσετε θέση κι εσείς στις 4 το απόγευμα.
1: Έβλεπα χθες συμπτωματικά μία δήλωση του Ορχάν Παμόκ, του Τούρκου του συγγραφέα, που περιέγραφε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο τι συμβαίνει στον άνθρωπο όταν μπαίνει σε ένα μουσείο. Θα τη βρω τώρα, είναι ένα βιντεάκι, να το πούμε. Περιέγραφε με τόσο ωραίο τρόπο πως μέσα σε ένα μουσείο είναι σαν να σταματά ο χρόνος, ο χώρος, δεν υπάρχει τίποτα. Θα το βρω.
0: Ωραία. Προς το παρόν εμείς ακούμε. Χάρη Αλεξίου, το Θεός αν είναι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9 και

0: αλλάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε λίγο πριν και λίγο πριν για τη Διεθνή ημέρα μουσείων, τη σημερινή Διεθνή ημέρα μουσείων. Και μας με αφορμή τις εκδηλώσεις που μπορούμε να παρακολουθήσουμε σήμερα με δωρεάν είσοδο σε πολύ σημαντικά μουσεία της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.
2: Ναι, είπα ότι είδα ένα βιντάκι χθες από το Μουσείο Λουιζιάννα της Δανίας, που είναι έτσι και ένα από τα μουσεία που δίνει το παράδειγμα για το πώς η τέχνη μπορεί να συνομιλήσει με την φύση, γιατί είναι λίγο έξω από την, αρκετά έξω από την Κοπενχάγη, με πολύ ωραία τέχνη, αλλά και σε ένα συγκλονιστικό σημείο. Σαν αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έκαναν μια έτσι κουβέντα με τον Ορχάν Παμούκ, τον νομπελίστα Τούρκο συγγραφέα, ο οποίος είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι ο χρόνος μετασχηματίζεται σε χώρο όταν μπαίνουμε μέσα σε ένα μουσείο, και είναι σαν να αποκτά μια άλλη διάσταση, την οποία λέει το σώμα μας την εισπράττει καθώς κινούμαστε ανάμεσα από τα αντικείμενα. Δεν έχει να κάνει με το χρυσό, το μέγεθος, το μεγαλείο των μουσείων που πολλά στην Ευρώπη έχουν και αυτή την πλευρά, ή με το πόσο ωραίο είναι ένα έργο. Έχει να κάνει, λέει, ότι το να κινείσαι ανάμεσα σε έργα τέχνης είναι σαν να σου δημιουργεί μία ακόμα αίσθηση. Πώς έχουμε την όσφρηση, την ακοή, την αφή, είναι άλλη μία αίσθηση. Επίσης είπε κάτι πολύ ωραίο, ότι τα μουσεία είναι σαν μυθιστορήματα. Είναι, χανόμαστε μέσα τους, μαγευόμαστε από τις μικρές λεπτομέρειες. Είναι ένας μικρός κόσμος μέσα στον οποίο τον φτιάχνουμε για λίγο όσο είμαστε εκεί μέσα, και μετά ξαναβγαίνουμε και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Πολύ ωραία κουβέντα αυτή γενικά για το τι σημαίνουν τα μουσεία.
1: Ίσως θα νιώσουμε και σήμερα κι εμείς όλα αυτά που περιγράψε ο Ορχάν Παμούκ με μια επίσκεψη. Όχι μόνο σήμερα, με μια επίσκεψη.
2: Μπορεί να μην χρειάζονται οι διεθνείς ημέρες.
1: Που μπορούμε να προγραμματίσουμε. Απλά σήμερα είναι ελεύθερη είσοδος, οπότε να είναι μια καλή ευκαιρία, αν έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τα κλασικά μας εδώ στο Μελωδία. Ηρένα Κουμιώτη, τραγουδά. Το δώσαμε το στόμα σου. Μίμης Πλέσας, Δευτέρης Παπαδόπουλος. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Χρηματοκιβώτιο τώρα είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε νέο ποσό. Σημειώστε το. 8.122 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως αν θέλετε να τα διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600, γράφετε win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε. Θα τηλεφωνήσει στον συγκεκριμένο αριθμό που θα κληρώσει. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στην κλήση μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 8.122 ευρώ και να κερδίσετε. Mm-hmm. Έτσι είναι, τόσο απλό είναι το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει για 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό. Το θυμόμαστε, το γράφουμε κάπου, να μην το ξεχνάμε. 8.122 ευρώ. Καλή επιτυχία.
1: Καλή
0: επιτυχία. Συνεχίζουμε τώρα με Βασίλη Παπακοσταντίνο, το τραγούδι «Βράδυ Σαββάτου».
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: «Βράδυ Σαββάτου», Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. «Βράδυ Σαββάτου».

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση τη δυσκολιότητα. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτική προέλευση, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελεί δε το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδα στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, σε δύο συσκευασίες και σε γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία 10 μερίδων. Παράγεται από την εταιρεία Γερολιμά International. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή και τον φαρμακοποιό μας.
1: Μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο και εταιρεία ενέργειας από το 1857 μέχρι σήμερα μαζί μας. Δίνει ενέργεια στην καθημερινότητα και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μάθουν την ιστορία της ενέργειας, θα πειραματιστούν φτιάχνοντας τα δικά τους έργα. Μια Κυριακή διαφορετική, Κυριακή 24 Μαΐου, και να κλείσετε θέση θα μπείτε στο gasmuseum.gr. Κάθετος Actions.
0: Η ώρα πάει 9:26. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με σύντομη ενημέρωση και Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο χρόνος σας τελειώνει, προειδοποιεί ο Ντόναλτ Τραμπ την Τεχεράνη. Πρεμιέρα σήμερα για τις απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια. Πανστρατιά κήρυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο εν ώψη των εκλογών του 2027. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί για το 2026 ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη και big data. Συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Oh, τι έπαθες!
16: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: www.radio.gr.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Τι σημασία έχει με πόσα χέρια σε αγκαλιάζουν, όταν ξέρεις ότι όλος ο κόσμος τους είναι μια πόρτα που ανοίγει, ένα χάδι στη μουσούδα, ένα κούρνιασμα στα πόδια και ένα κρυφό αντιλάλημα. Μου λείπεις, θα είμαι εδώ, για σένα, για πάντοτε, ακόμα και όταν φύγω ή φύγεις. Μπέλα Ζακλίν, Γιάννης Πανούσης.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
5: Στο τσιγάρο που κρατώ.
4: Πάντα μελωδία.

0: καλογεράκι εδώ από την τηλεοπτική εκπομπή που έκανε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Μιλάμε για την εκπομπή του Διονύση Αβόπουλου, Νίκος Πορτοκάλογλου και πολλοί καλλιτέχνες, φίλοι που έφτιαξαν τότε αυτή την ηχογράφηση. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα, 9 και 37 πάει η ώρα. Μια ματιά στον καιρό τώρα που μιλάμε για καλοκαιράκι.
1: Ναι,
0: το
1: γιατί...
0: οποίο καθυστερεί λίγο ακόμα.
1: Εντάξει, ωραία είναι που καθυστερεί λίγο ακόμα. Ή που τέλο πάντων έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα τη άνοιξη με τη βροχή το Σαββατοκύριακο. Σήμερα τι έχει.
0: Σήμερα
1: έχει μέχρι 26.
0: Με συννεφιά από το μεσημέρι και μετά.
1: Ναι, εντάξει, τώρα είναι πολύ ωραία έξω ακόμα. Ναι, αλλά έχει... από αύριο.
0: Ναι. Θα έχουμε βροχές.
1: Ναι, και εγώ θεωρώ. Δηλαδή, θεωρώ. Εγώ απλώς βλέπω το κινητό μου. Ότι πέφτει αρκετά η θερμοκρασία. Εσύ εδώ αυτό που βλέπεις δεν το λέει.
0: Όχι, δεν λέει άλλα. Λέει ότι ναι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί εκεί γύρω στους 24, 25, 26. Αλλά έχουμε βροχές.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπουμε βροχές καθημερινά.
1: Τι ωραία.
0: Εντάξει, το χρειαζόμαστε το νερό, η αλήθεια είναι. Απλά φοβάμαι ότι θα είναι και βροχές με πολύ λάσπη.
1: Το χρειαζόμαστε το νερό, γιατί ήδη από το Σαββατοκύριακο και τις προηγούμενες μέρες και όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, όλο και πολλαπλασιάζονται τα ρεπορτάζ που λένε πόσο πολύ ανάγκη το έχουμε, μέχρι πότε φτάνει το νερό. Αρχίζει πάλι αυτή η κουβέντα.
0: Επίσης, αρχίζουν και συζητήσεις για το τι καιρό θα έχουμε το καλοκαίρι. Μάλλον, πόση ζέστη θα έχουμε το καλοκαίρι. Θα έχουμε πολλές βροχές ή θα είναι ένα πολύ άγριο καλοκαίρι.
1: Ελπίζω το πρώτο.
0: Και εμείς, και εγώ το ελπίζω. Συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 9 και 38 πάει η ώρα.

0: Μορφέ Περίδη, κάτι μου κρύβει. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, 10 παρά. Τέταρτο πάει η ώρα. Α μιλήσουμε πάλι για Τραμπ.
1: Ναι, είναι Δευτέρα σήμερα. Πώ αλλιώ θα ξεκινήσει ωραία η εβδομάδα. Με μερικέ ακόμα απειλέ.
0: Διότι ο χρόνο περνάει. Η εκεχηρία από ό,τι φαίνεται είναι πολύ εύθραυστη. Και ο Τραμπ εξακολουθεί να κάνει το δικό του επικοινωνιακό παιχνίδι με εικόνε από το AI, φτιαγμένε με τεχνητή νοημοσύνη, που αυτή τη φορά τι δείχνουν.
1: Δείχνουν ότι πατάει το κόκκινο κουμπί. Ότι έχει μπροστά του ένα control, έτσι πολύ space, πολύ διαστημική όλη η κατάσταση, ότι βλέπει από μακριά τη γη, είναι σαν να είναι λίγο απομακρυσμένος και πατάει το κόκκινο κουμπί, δηλαδή αυτό που λέμε πάτα το. Είναι το κουμπί κατά των πυρηνικών του Ιράν, είναι το τελευταίο του παιχνιδάκι αυτό με την AI, ενώ παιχνιδάκι ως αποτέλεσμα σαν εικόνα, έτσι. Είναι νέες του αναρτήσεις και ο Θεός βοηθός. Διότι για άλλη μια φορά το Ιράν δεν δέχεται. Τέλος πάντων, οι συνομιλίες δεν πάνε καλά. Και άλλη μια φορά ανεβάζει τους τόνους. Κάθε φορά λες δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο, αλλά μια χαρά τα καταφέρνει.
0: Διότι όπως λέμε πάρα πολύ συχνά, ο Τραμπ τα βλέπει όλα ως ένα παιχνίδι διαπραγματεύσεων και παζαριών. Οπότε πολλές φορές μπλοφάρει, απειλεί και μετά τα παίρνει όλα πίσω. Mm-hmm. Αυτή τη φορά έχει περάσει στην αντεπίθεση, ξαναπειλεί.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάει για...
1: Είναι η φάση της ισοπαίδωσης. Θα σας ισοπεδώσουμε.
0: Και...
1: Μετά είναι πολύ κοντά οι συνομιλίες, είναι σε καλό δρόμο και πολύ κοντά σε μια λύση. Μετά ξανά τους ισοπεδώνει. Και έτσι συνεχίζεται η ζωή και ο πλανήτης κρατάει την ανάσα του.
0: Η ώρα έχει πάει 10 παρα 14. Ακούτε Μελωδία. Καλημέρα. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Και Δημήτρης Μητροπάνος τώρα στο Όταν Έχω Εσένα.

0: Μητροπάνος Κραουνάκης Λαζόπουλος στους στίχους. Και όταν έχω εσένα. Καλημέρα, μελωδία μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888. Αν και εσείς ψάχνετε αυτές τις μέρες λογιστή, ή άνθρωπο να σας βάψει στο σπίτι, ή έναν οριλά, ή ενοικιαζόμενα δωμάτια, ή εκπαιδευτή σκύλων, χάμστερ, ό,τι θέλετε, εμείς σας προτείνουμε να μπείτε στο 11888 ή στο 11888.gr ή να κατεβάσετε το 11888 app, την εφαρμογή δηλαδή, για να είστε πάντα σε ετοιμότητα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και εγγυημένη εξυπηρέτηση. Άλλη μία το site. 11888.gr.
1: Okay.
0: Για όλα. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Για χαρά. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Τάνια Τσανακλίδου. Ιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.122 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη

0: μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωρεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Και εκεί. Και εκεί!
8: Και εκεί! Σωστά! Βουλφάν ενέργεια!
9: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
10: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται.

0: εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

για χώρες μακρινές. Μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, κάπου ξέρω πως έπαιξα.

0: μοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3.19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2.89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2.75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τις περισσότερες φορές που

απόλαυση 107 FM.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σαφ...

τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε.

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Τζάμπο Κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,79.

0: 55. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
4: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα

0: smartphone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

κόβω κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα

81 0 77 77. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ο τελειωμένος, ο χαύτος που το ξεχώρισε η μοίρα. Τρέχει απ' τα μάτια της σκουριά και η άλλη μοίρα.

0: καλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

απόψη 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκή.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
5: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Σέφεραν κατσίβελες στη πόλη, ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω, κι σαν αντρικιό ανάστημα ψηλώσαν το σωρό. Κοπέλες απ' το δίσκο

πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες,

Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέλη, να έρθει

0: ellos callan.
1: Μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

ώρα είναι 6. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.

0: 5 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγά. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μια μελωδία που πίσω σ' αφήνει. Η μέρα μου, φως μου, ζωή μου, ψυχή μου, και πάθος και λάθος και τέλος και αρχή μου, μικρή μου,

Μοιάζει το πέλαγος, μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει. Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο, σε ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρέ

ήλιος μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

0: Η ώρα είναι 7. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση.

0: κάθε ανάγκη. Watershop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: Σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Στιχάκια που στοιχιώνεται, τραγούδια γκρέμισμένα. Έρχεστε σαν φαντασμάτα στου λύρου τα χαλάσματα τις νύχτες

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ξέρω στο χέρι, άσο στη βουλιά. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια.

Σοφόρια τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια.

0: μούρια σα τα μούρια, την τραβάρια σα τα μούρια.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Η ώρα είναι 9. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Με την κιθάρα μου στον νόμο, μόνος μου στη καρδιά στον δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος

νόμο. Μόνος μου στις καρδιάς στο δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος θα

50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

0: Η ώρα είναι 10. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι

φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

στον αδιανό μου το χορό. Τόσα αγαπώ είναι η τελευταία λέξη.

Μήπως το βρω καθώς περνώ και μην μπορώντας να υποφέρω τη σκέψη που με τυραννεί. Κοιτάζω για παρηγοριά μου το φως που στέλνουν.

0: kasarolla. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρι στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα περιστέρια. Σου έδειχνα το Σύριο μια βραδιά, μα εσύ δεν είχες μάτια για άλλα αστέρια.

το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

ποιον ξεναγείς απόψε στα άστρα του ουρανού σου και με τα παραμύθια σου.

κλέβω αν κάποτε τον ύπνο και τον νου σου.

0: ενός παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ξημερώνει και εγώ στους δρόμους τριγυρνώ.